0: τώρα σαν Γερμανός σας τραγουδάω ένα τραγουδάκι που τραγούδησα για τα παιδιά μου Γερμανούλιδες και το τραγούδησα επειδή το έμαθα στο ελληνικό σχολείο. Σας το λέω τώρα όπως και ντρέπομαι.
1: Wollt ihr aufstehen oder wollt ihr lieber sitzen bleiben? Also der Beat ist cool, aber zu dem kann man halt chillig tanzen. Wer Bock drauf?

0: live. Yeah. Dankeschön. Ey. Ich sag Zerlock, ihr sagt Home. Zerlock. Zerlock. Ich sag München, ihr sagt yeah. München. München. Yeah. Dankeschön.
1: Σας λέω τα συγχαρητήριά μου. Θέλω με όλες τις ευχές μου να είσαστε ευτυχείς, υγιεινείς, όλα τα εγγονάκια σας, τα παιδιά σας και όλα να είναι καλά. Και να μην ξεχάσουμε και τη γυναίκα σας. Αλλά για σας, σας εύχομαι να πάρετε αυστριακό διαβατήριο, αρχίδι.